0: Γκολόπε, Νικίτα, Ενοξίνη, Μακάθι, Πίτα Μαρές Πετιόντε, Τσιγελελέ, Ανιδεκέθεπ, Ενιόντε,
1: Ήλτο Μακόνια,
0: Κουβίτος FM.

0: Ιντολόπεν, ελπίτα, ελοξίν, ελμακάσι, ελπίτα μα ρεσπετιόν και τσιγελελε, τάνιενε κέσετ ενιόν και
1: ελίτσο μακόνια.
0: Κουβούς of FM, the sound of choice of KZN Capital.
2: Coming up next. Stay tuned.
0: Ιντολόπεν, ελπίτα. Ελοξίν, ελμακάσι, ελπίτα μα ρεσπετιόν και τσιγελελε, τάνιενε κέσετ ενιόν και
1: ελίτσο μακόνια.
0: Κουβούς of FM.